όσοι πάτε σε ήταν το που καν λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόνι το όπλο ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι και λαγόλε αλόγιχελ μόρας μαίδα την φάτα. Επίσης ήταν αυτό και κούτα του ήρεν τέπο. Σε είπε λα κούτα του ήρεν τέπο, μακα έσαι σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, κουμπάσαι